Φρόνε τα λίγια, τα κατηλητρίτσι. Φρόνε τα λίγια, τα κατηλητρίτσι. Καλού του απάντρι, τα λαμαρίτα.